0: Ράδιο Ευγαράν. Ράδιο Ευγαράν. Prepare to be exposed.
1: One, two, three.